Καλά γονατσιά είναι αρδαίο. Ούτε χούνα τα ηταμάρικη. Ει μαου ή τε μαου για τάτου, ατάει ο ακέντε. Κατήρα η τάτου μα. Ε χάρινα, ε κόαγα ο τενάκα ουράχουε. Τα ηουάκε. Ε ρίτε είναι ένα τού πότο. Ε γάρι μακουάνο. E tatau ko pēhea tēnā poto. E rangi e tika ana e hariana. E hariana te mātakitaki te tiro tiro ai a tātou. E noha ana, e mahi ana i ngā mahi. E tika ana ke mahi e tātou. Ora kauke he tangata, he ala i a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atu a tātou katoa e tieki, e manaki, e ātawhai. I te ao i te pō, i te ao i te pō, i ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora, āmene kia tātou.